0: Σουρέλα Φορτούλα. Μάλλον κρυταϊκούτη. Ατσένο Λαντζούνια. Δι. Σπίλεν Πλουκομάτουτζου. Φορτούλα FM. Ράδιο. Πανκριτένα. Φυσικά μπουλή.
1: Κουταριά όσα γιάζανα μου. Ακούω με μαντάν τη ρίμα. Καρνά τα μου κοινάκι. Ακούμουν χαρακτήνα.